0: Ήταν χαβέ κι αδέν.
1: Αιόν μιούζικ.
0: Εζάρα ραδιό.
2: Ωα, το λαβάτι να σέχ. Ζήνε ο έδανε. Δε σε πιέτερα τροπέτ και πίκο φορτού. Κόμιον, μοκταγαρίετ, δάμανος νοίσκινες μόε. Αλλά εγώ.